0: J. Jack.
1: Wow. Όπισε δεν είναι στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα.
2: Radio Tiempo.
1: Yo, Gangsta.